φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Μέσα στη ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο έρωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς, στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσφορος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος μες στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.

βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Μπράβο, 89,6. Who doesn't
1: understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

Λάβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6.

89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Μπορεί οπίκες κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο λίγο πλατή. Τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή. Κυποθέατρο στον Αυριακό από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: What is happening to me?
9: Did you miss me, Spidey?
10: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσπορος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: χρόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο Μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Στα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.

0: υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
8: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-642189.
9: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
0: Μπράβο, 89,6. bravofm.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Καλώς ορίσατε, έτσι δυναμικά πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα φωτόσπαθο και τον Πάνο Μουζουράκη να μας ερμηνεύει αυτό το τραγούδι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, εδώ είμαστε για τις δύο ώρες που θα ακολουθήσουν, θα είμαστε μαζί και σήμερα θα έχουμε και έναν πολύ πολύ εκλεκτό καλεσμένο, τον Ορέστη Ντάντο, το φίλο μου τον Ορέστη, τον οποίο τον γνώρισα εδώ πριν μερικά χρόνια και από τότε κρατήθηκε η φιλία και έγινε και πολύ πολύ ουσιαστική. Πολύ χαρούμενος είμαι εδώ. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε για το πρόσφατο άλμπουμ του «Χέρια στον Θεό», με νι, όπως το τονίζει και ο ίδιος, γιατί ο Θεός παίρνει νι, παρόλο που γραμματικά μπορεί και να θεωρηθεί λάθος, αλλά ξέρετε, όχι, δεν είναι λάθος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα, και η συνέχεια είναι όλη δική μας και όλη δική σας.

Στο αφιέρωνο, ο Φίλιππος Πλιάτσικας έκανε αυτή την σκυταλοδρομία λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη μέχρι να περιμένουμε τον Ορέστη να έρθει να μιλήσουμε για τα δικά του τραγούδια. Στου Δραμαμίνι πάμε και σε μια συνεργασία που έκαναν με τους Pixie Lux, όχι πολύ μακριά δηλαδή από τον Φίλιππο Πλιάτσικα.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παράδει ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr.

0: Λοιπόν, εγώ σας το είπα, θα έχουμε τον Ορέστη Ντάντο μαζί μας και ξεκινήσαμε και με μια επίκληση στη Μούσα. Νιώθω ότι ανοίγω το κεφάλαιο του Ομήρου Ορέστη και επικαλούμε τη Μούσα για να μου δώσει έμπνευση ένα πράγμα. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ωραία. Έχουν περάσει μερικά χρόνια.
1: Έχουν περάσει.
0: Ραδιοφωνικά. Γιατί κατά τα άλλα έχουμε μια πιο έτσι συχνή επικοινωνία, έτσι. Τη λες και πολύ συχνή. Αφορμή, εννοείται, το καινούριο άλμπουμ, έτσι. Χέρια στον Θεό. Ναι. Και τονίζω το νι, γιατί το είπα και στη χθεσινή εκπομπή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το νι σε αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, μωρέ, στο γραπτό λόγο το βάζουμε. Τώρα στο προφορικό, πώς να το παραλείψεις. Απλά είχαμε ολόκληρη ιστορία με αυτό, έτσι. Ξέρεις.
0: Είχαμε ολόκληρη ιστορία με αυτό και κοίτα, γραμματικά καλό θα ήταν να τα τσεκάρουμε όλα, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε και ανακριβείς.
1: Σωστά.
0: Okay. Λοιπόν, με την επίκληση αυτή ξεκίνησε και η δημιουργία του δίσκου.
1: Με το «Πάμε να ακούσω λαϊκά». Είναι το κομμάτι το οποίο δίνει όλο το χαρακτήρα και όλο το χρώμα. Είναι το κομμάτι που σου εξηγεί τι θα επακολουθήσει.
0: Τι θα ακολουθήσει. Ένας δίσκος ο οποίος... Δίσκος, είδες, το λέω, ένα άλμπουμ, ξέρω εγώ. Θα είναι και δίσκος όμως.
1: Αυτός θα γίνει και δίσκος.
0: Έτσι. Έχει γίνει ήδη, μη σου πω, αυτή την ώρα που μιλάμε. Και θα είναι και το πρώτο εκτυπωμένο βινιλιό σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το περιμένω πώς και τι, έτσι, γιατί θα μου θυμίζει τα παλιά, ας πούμε, τις εποχές που ήταν μόνο το βινίλιο, γιατί τις πρόλαβα. Δυστυχώς να πω.
0: Κι εγώ. Ευτυχώς να πω. Να σου πω, είναι κάτι που νιώθεις, ρε παιδί μου, περήφανος που θα πιάσεις σε κανονικό υλικό.
1: Κοίταξε,
0: τα τραγούδια.
1: Με την έννοια ότι σε συνδέει με άπειρους δίσκους του παρελθόντος και με μια πορεία, ας πούμε, της δισκογραφίας, με αυτή την έννοια. Δηλαδή, το βλέπω συμβολικά, ας πούμε.
0: Γίνεσαι και εσύ,
1: ακριβώς, γίνεσαι και εσύ ένας τροχός, έτσι όπως είναι ο δίσκος στρογγυλός, μέσα σε όλο αυτό το τρένο, ας πούμε, της δισκογραφίας.
0: Είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, πώς έγινε η αρχή, πώς ήρθε να γράψεις λαϊκά? Όχι ότι δεν είχες γράψει.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μεμονωμένα είχαν υπάρξει ψήγματα και επειδή άνοιξε μια πόρτα μετά τα Κουνιά και Καρφιά σε ένα τραγούδι που δεν ήταν αμυγός λαϊκό, αλλά ήταν αυτό, ναι, που λέμε, ας πούμε, πιο λαϊκίζον, πιο παραδοσιακίζον, ας πούμε, σε σχέση με αυτά που έκανα πριν. Και ένιωθα ότι έχει μείνει μισό, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, ότι
0: πιο
1: υπάρχει...
0: πολύ με τα Τακούνια ή με τη Βάρκα.
1: Τα Τακούνια εννοώ το δίσκο. Ένιωθα ότι δεν ολοκληρώθηκε εκεί η υπόθεση, ότι υπήρχε κι άλλο υλικό να βγει. Υπήρχαν κάποια τραγούδια και ένιωσα την ανάγκη να γράψω κι άλλα και να κάνω μια, ας πούμε, επιλογή τραγουδιών που είναι να είναι αμυγός λαϊκά.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας χάρισες. Μπόλικα. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να μπούμε σε μια διαδικασία. Καλοκαίρι είναι, έχουμε μια ελευθερία να παίζουμε ό,τι θέλουμε, έχουμε μια ελευθερία να ακούμε ό,τι θέλουμε. Καλά, εμείς έχουμε ελευθερία εδώ να παίζουμε και να ακούμε ό,τι θέλουμε, κάθε φορά, ανεξαρτήτου χρόνου, εποχής κτλ. Αλλά πάμε να ακούσουμε την Τζουρά Ελευθερίας και να συζητήσουμε για αυτή.
1: Okay.

0: Τώρα τι συμβαίνει. Κάθε τραγούδι σου είναι και μια μικρή ιστορία. Mm-hmm. Έτσι. Και είναι σαν να βλέπεις σε κάθε τραγούδι ένα κλιπ. Μια εικόνα από την πραγματικότητα, από την καθημερινότητα. Κάπως έτσι, τα γράφεις κιόλας.
1: Σε πολλά έχω εικόνες, ναι. Αν και δεν είμαι οπτικός τύπος πολύ. Τις περισσότερες φορές.
0: Ξέρεις, μην μας χαλάς την εικόνα τώρα.
1: Πες ό,τι θες, πες ό,τι θες.
0: Κοίτα, η Ιουλία έχει ουσιαστικά εντός αγωγικών χαρακτηριστεί ως μούσα σου. Έτσι, δηλαδή, ήταν ένα από τα οχήματα που βγήκε προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Μια τεράστια επιτυχία και εμείς τολμούμε να πούμε σαν ραδιοφωνική παραγωγή ότι από τα τραγούδια της δεκαετίας. Τα τακούνια σε καρδιά.
1: Δεν
0: το έχεις εισπράξει.
1: Δεν μιλάω τίποτα εγώ σε αυτά.
0: Η Ιουλία όμως ήρθε και στο επόμενο.
1: Η Ιουλία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί είναι ο φορέας των. Ειδικά από τα τακούνια για καρφιά που είναι ένα τραγούδι που έχει χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια μια συγκεκριμένη γενιά και εμένα αυτό είναι. Ναι, το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ.
0: Άλλο τραγούδι που έδωσε μια δική του ερμηνεία, άσχετα αν γράφτηκε, για πώς γράφτηκε, γιατί γράφτηκε, mm-hmm. γιατί έχουμε συζητήσει ότι τα τραγούδια δεν γράφονται κατά παραγγελία.
1: Δηλαδή... Όχι, και θεωρώ ότι αν έχουν σκοπιμότητα από πριν, δηλαδή αν έχει σκεφτεί ότι εγώ θα πω κάτι για να κινήσω το τάδε συνέστημα ή να. Θεωρώ ότι αυτό είναι κατασκευή και συνήθως δεν πετυχαίνει αυτό. Και δεν είναι και ωραίο, πώς να σου το πω. Δεν είναι καλό για την ψυχή του τραγουδίου αυτό.
0: Η Τσούρα Ελευθερίας τι είναι.
1: Τζούρα Ελευθερίας είναι ένα τραγούδι. Άστα όλα και πάμε στην πλατεία και μόνο ο ήλιος έχει σημασία. Είναι πραγματικά αυτό που λέει.
0: Κοίτα,
1: είναι
0: μια στιγμή τέτοια. Στιχάκι, το ξέρεις, το έχω πει. Πόσοι έρωτες χωράνε
1: σε ένα
0: παγκάκι. Έτσι. Δηλαδή, ποιος δεν έχει ταυτιστεί με αυτό το παγκάκι και με την καλή του ή τον καλό του ή οτιδήποτε να έχει αγκαλιαστεί, να έχουν φάει ξογολιόσπορου. Εκεί με πήγε. Στου λιόσπορου και τα σουβλάκια. Ξέρεις, που. Δεν γίνεται να μην έχει κάτσε παγκάκι, να μην έχει πιει μπύρα ή να μην έχει. Και σε κολλητή παρέα. Δεν απαραίτητο να είναι μόνο και μόνο ερωτικό σου. Μάλλον σεξουαλικό σου έρωτα.
1: Αυτή είναι. Η Ελλάδα έχει πολύ.
0: Πολύ παγκάκι.
1: Έχει πολύ παγκάκι. για πολλού λόγου πια και για οικονομικού. Αλλά κυρίω γιατί έχουμε αυτόν τον ήλιο και γιατί έχουμε αυτή τη διάθεση, α πούμε, και αυτή την ανάγκη για κοινότητα.
0: Το επόμενο κομμάτι μας πάει στην κατρακύλα. Και από το παγκάκι κατρακυλάμε με έναν τρόπο. Τα έχεις βάλει και σε μια σειρά σημειολογική, εγώ θα έλεγα. Δεν ήταν τυχαία, μάλλον η σειρά. Προφανώς δεν ήταν τυχαία. Έτσι. Και με μια άλλη ερμηνεύτρια, την Εφέλη Φασούλη, η οποία άλλο ένα κορίτσι που τα τελευταία, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 χρόνια δεν είναι και πάρα πολλά.
1: Ναι. Έχει
0: κάνει μια
1: φανταστική
0: τεράστια πορεία. Okay.
1: Τι αξίζει, είναι. Πολύ, είναι πολύ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια.
0: Πάμε να ακούσουμε και να μου πεις μετά πώς διάλεξες τους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Με τι κριτήριο, εν πάση περιπτώσει, όχι τίποτα άλλο.

0: Αχ, κατρακυλίστηκαμε. Είναι Φέλη Φασούλη. Λοιπόν, μείναμε στο προηγούμενο έτσι on, ότι πώς διάλεξες αυτούς τους καλλιτέχνες. Δηλαδή, έτυχε τώρα και διάλεξε και τους, ξέρω εγώ, από τους πέντε, χωρίς να δικήσουμε κανέναν, οι περισσότεροι, έτσι, είναι και τα hot spot της φετινής χρονιάς, έτσι.
1: Κοίτα, το λαχείο ήταν η Μαριάννα, η Κατσιμίχα, γιατί όταν την είχα επιλέξει δεν είχε γίνει viral το τραγούδι της, έτσι το άλλο.
0: Όχι, την ίδια σκάσανε σχεδόν μαζί.
1: Ναι, ναι. Αλλά το κριτήριο ήταν να διαλέξω φωνές που μου αρέσουν πολύ, που είναι στη νέα γενιά. Δηλαδή είχα πει από την αρχή ότι παρότι θα είχα πολλές ενδιαφέρουσες φωνές από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, τις μεγαλύτερους τραγουδιστές, ήθελα να είναι μόνο νέας γενιάς. Από τη στιγμή που ήταν έτσι.
0: Είχε λίγο αντιπαράθεση με το τακούνια σε καρφιά.
1: Όχι, απλά με την έννοια. Ναι, όχι, εκεί δεν είχα σκεφτεί αυτό. Απλά επειδή ήθελα ένα νέο λαϊκό τραγούδι και ήθελα το λαϊκό στο σύγχρονο, στη σύγχρονη, ας πούμε, πραγματικότητα, θεώρησα ότι καλό είναι να διαλέξω και φρέσκες φωνές, ας πούμε, που θα το κουβαλήσουν.
0: Και όχι απαραίτητα λαϊκές.
1: Όχι εντελώς.
0: Όχι εντελώς λαϊκές. Δηλαδή δεν τις λες ακριβώς λαϊκές.
1: Η Νεφέλη σίγουρα δεν είναι αμυγός λαϊκή φωνή, αλλά τελευταία γέρνει πολύ προς τα εκεί.
0: Το υποστηρίζει.
1: Το υποστηρίζει πολύ και πολύ καλά.
0: Μάλλον μπορεί να το υποστηρίξει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει εξαιρετική φωνή.
1: Εξαιρετική φωνή. Τη Μαριάννα την είχα ακούσει μόνο από βιντεάκια, αλλά είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή πραγματικά είναι μια φωνή που με το που την ακούς, την πρώτη φορά που την ακούς, δηλαδή στέκεσαι, λες, παιδιά, τι είναι αυτό, ας πούμε. Είναι μια χρειά τρομερά αναγνωρίσιμη, ας πούμε.
0: Και διαφορετική.
1: Και πολύ διαφορετική.
0: Και αναγνωρίσιμη.
1: Και απ' την άλλη ήταν ο Μπάκουλης και ο Βασίλης ο Προδρόμου. Ήθελα να έχω και αγόρια σε αυτό το δίσκο, να μην είναι μόνο γυναικείος. Όπου...
0: Να σου κάνουν παρέα.
1: Ναι, να κάνουν και λίγο παρέα. Εντάξει, ο Βασίλης ο Προδρόμου θεωρώ ότι είναι μια από τις σημαντικότερες αντρικές φωνές, γιατί αντρικές φωνές δεν έχουμε πολλές. Ο Βασίλης είναι από τις φανταστικότερες. Και το Δημήτρη το διάλεξα εκτός από την πλευρά την τραγουδιστική, γιατί ήθελα και μια πάσα σε ένα τραγουδοποιό αυτού του χαρακτήρα που έχει ο δίσκος, ας πούμε.
0: Okay. Εντάξει, ήταν λίγο στοχευμένες ουσιαστικά οι επιλογές. Δεν ήταν ξέρω, άντε, να,
1: όχι,
0: ας πούμε,
1: όχι,
0: στους φίλους μας να έρθουν να παίξουν.
1: Όχι, και η αλήθεια είναι ότι ήταν πρώτες επιλογές οι οποίες κάθισαν.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε όλο το δίσκο. Προσπαθώ να τον χωρέσω όλο στα δύο μέρη που έχουμε να μιλήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε. Οπότε, πάμε στο επόμενο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Κοίτα πώς το χτυπάει!
5: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
4: Αμερικανιά και έτσι!
5: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
4: Σμας! Κράντς! Σμαντς!
5: Ναι, Σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
4: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
5: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
10: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
11: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
10: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
11: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
10: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
11: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Δίχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
11: Μα το λες τόσο γλυκά.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημιωράκι παρέα με τον Ορέστη Ντάντο και νομίζω ότι τίνει να γίνει το αγαπημένο μου τραγούδι, έτσι. Ή τουλάχιστον να ανθυποβάλλουμε για να γίνει το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Για να μην φοβάσαι.
0: Για να μην φοβάμαι τίποτα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, για να ξεπεράσουμε, πρέπει παιδί μου, όλο αυτό που ανησυχούμε, που λέγαμε και πριν, εκτός αέρα κτλ. Ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τελικά τίποτα. Γιατί as time goes by, ε.
1: Ακριβώς. Αν ο φόβος δεν σε προστατεύει από πραγματικό κίνδυνο, είναι άχρηστος.
0: Πω. Τώρα μιλήσω ο καθηγητής μέσα.
1: Ναι, βγαίνει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τον κρατήσω μέσα.
0: Λοιπόν, η άλλη ιδιότητά σου, η καθημερινότητά σου, επί της ουσίας, είναι η διδακτική ικανότητα.
1: Ναι, χρόνια τώρα.
0: Πολλά χρόνια, ναι, αυτή είναι η δουλειά.
1: Είμαι, ναι, καθηγητής μουσικής με διάφορους τρόπους.
0: Που δεν το λες και δουλειά.
1: Όχι,
0: δεν είναι
1: γιατί,
0: και ακριβώς δουλειά.
1: Ναι, το λέγανε λειτουργήμα, δεν είναι ατυχαίο. Δεν είναι ακριβώς δουλειά, όχι. Αλλά αυτή είναι η πρωινή μου ενασχόληση. Είμαι ένας καθηγητής μουσικής και τώρα είμαι καθηγητής πιάνου σε μουσικά τα τελευταία χρόνια. Στα μουσικά γυμνάσια.
0: Φυτώριο.
1: Βγαίνουν παιδιά που το έχουν. Και πολλά που δεν το έχουν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το βασικό είναι.
0: Σε μια σχολή υδραυλικών κάποια παιδιά έχουν το ταλέντο να το κάνουν, κάποια παιδιά δεν έχουν τα
1: καλύτερα. Το βασικό είναι ότι είναι ανθρωπιστικής κατεύθυνσης αυτά τα σχολεία και τα παιδιά είναι χαρούμενα.
0: Εγώ να ανοίξω την κουβέντα περί εκπαίδευσης και μουσικών ή καλλιτεχνικών σχολείων.
1: Είπες να βάλεις όλο το δίσκο.
0: Πολλά περισσότερα.
1: Άμα αρχίσουμε τέτοια κουβέντα, θα τον βάλεις το δίσκο.
0: Εντάξει. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, δηλαδή και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Μα πόσο λίγα είναι τα σχολεία αυτά. Θα μου πεις όλη η μουσική θα γίνει. Μα δεν χρειάζεται να γίνει μουσική. Να γίνει κάποιος μουσικός επειδή θα πάει στο μουσικό γυμνάσιο και λύκειο ή στο καλλιτεχνικό γυμνάσιο λύκειο. Απλά παίρνει λίγο περισσότερες προσλαμβάνωσες παραπάνω. Ε? Έχεις νερό, θες νερό. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι. Μην ανησυχείτε και να του δώσουμε νερό, μην μας πνίγει ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, εντάξει, το νεράκι το ήπιαμε, μια χαρά, δεν πάθαμε κάτι. Κούφια η ώρα, έτσι σε θέλουμε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί ξέρεις, περιμένουμε και πολλά πολλά από σένα και κανονικά. Και έχουμε και ένα παιδί στο σπίτι να μας περιμένει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Πόσο σε άλλαξε η πατρότητα?
1: Εντάξει, είναι το προ παιδιού και το μετά παιδιού, ας
0: πούμε. After.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση. Υπαρξιακά δεν έχει σχέση. Καλά, τα πρακτικά μπορεί να τα φανταστεί κανένας, και ακόμα και αν δεν έχει παιδί. Αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί είναι το πώς σε πάει σε σχέση με το πώς βλέπεις τη ζωή.
0: Και σε επίπεδο γραφής.
1: Σαφώς, από τη στιγμή που αλλάζεις, αλλάζει και το. Και η θεματολογία αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή σου αλλάζει και το. Αν είσαι πιο αισιόδοξος ή αν είσαι πιο δοτικός, αν φεύγει το φως από το εγώ, ας πούμε, και πηγαίνει περισσότερο στους άλλους, που αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, δεν σε κάνει πιο δοτικό.
1: Ναι, αν έχεις τουλάχιστον την ευαισθησία, γιατί δεν είναι και όλοι οι γονείς που τους έκανε και κάτι. Εντάξει, αν υπάρχει
0: Επίσης,
1: αν έχεις τη στοιχειώδη ευαισθησία, αυτή η απίστευτη αγάπη που ξαφνικά βλέπεις ότι μπορείς να δώσεις, να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, ναι. Σε βελτιώνει και σε κάνει πιο δοτικό και προς την κοινωνία.
0: Στο μικρό παίζεις τραγούδια σου?
1: Παίζω, αλλά δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Είναι μικρός ακόμα.
0: Καλά, εντάξει, κοίταξε. Αφορμή το επόμενο κομμάτι που είναι το θάνατο αποθητικό.
1: Δεν το αυτό δεν το
0: τώρα να το. Ξέρεις, μα πού το βρήκε τον τίτλο, μπορείς να μου πεις? Ή μάλλον τη φράση, γιατί ένας τίτλος είναι.
1: Φτιάχνω και λέξεις, παιδί μου, στον ελεύθερο χρόνο μου.
0: Ένας άλλος έφτιαχνε λέξεις. Πήγε πάρα πολύ καλά, έχω να σου πω. Οπότε σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, πάμε για θανατοαποθητικό.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο υπέροχο Βασίλη Προδρόμου. Δηλαδή, μαζί με τον Γιάννη Διονυσίου, πιστεύω είναι ότι
1: είναι
0: ό,τι καλύτερα
1: σε αντρική φωνή.
0: Αληθινό λαϊκό τραγούδι μπορούμε να έχουμε, έτσι. Δηλαδή, σκέψου το Γιάννη Διονυσίου για τον επόμενο δίσκο. Κάτι που το αφήσει απ' έξω. Γιατί φαντάζομαι ότι κάτι ετοιμάζει παρακάτω. Δεν μπορεί. Δεν σε έχω να κάθεσαι, ξέρει, στην παραλία με τα κουβαδάκια και το μικρό και να απλά απασχολείσαι.
1: Όχι, γράφω συνέχεια.
0: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό.
1: Επειδή οι δίσκοι καθυστερούν να βγουν, είσαι πάντα δύο δίσκους μπροστά. Αυτό συμβαίνει.
0: Καθυστερούν, πιστεύεις? Εγώ γιατί πιστεύω.
1: Για τα δεδομένα των δημιουργών. Για τη σκέψη ότι για τον δημιουργό το τραγούδι τελειώνει συνήθως την ώρα που το γράφει.
0: Φυσικά, μετά υπάρχει άλλη επιχείρηση.
1: Άρα, σκέψη ότι από την ώρα που το γράφεις μέχρι την ώρα που θα κυκλοφορήσει, έχεις γράψει ένα σωρό άλλα. Είσαι δύο δίσκους μπροστά.
0: Τα οποία πόσα κρατάς, πόσα πετάς?
1: Φεύγουν πολλά. Πεθαίνουν πολλά παιδιά.
0: Πεθαίνουν, ναι.
1: Έχει θνησιμότητα μεγάλη το πράγμα.
0: Μπορεί να κρατήσεις καν στη χάκι και να το κουμπώσεις με κάτι άλλο.
1: Και αυτό συμβαίνει. Πολλές φορές μπορείς να πάρεις ανταλλακτικά από ένα παλιό, από ένα παλιό τραγούδι και να το βάλεις σε κάτι καινούργιο, γιατί ήταν μια ωραία ιδέα, αλλά δεν ήταν ωραίο ολόκληρο, ας πούμε.
0: Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος που μπορεί κανείς να κάνει τραγουδοποία, γιατί. Και δεν εξαρτάσει και από κανέναν άλλον. Δηλαδή, προς το φανταστικό παρόν.
1: Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο με ένα κόσμο δικό σου, που έτσι κι αλλιώς όλα τα εξαρτήματα και όλα τα αντικείμενα εκεί μέσα τα έχεις φτιάξει εσύ από το μηδέν. Άρα,
0: οπότε πας και κάνεις ό,τι θες. Συνθέτεις το παζλ, ας πούμε.
1: Και να ξαναχρησιμοποιήσεις κάτι που έχεις ξανακάνει και μια μελωδία που σου άρεσε και λες, αυτό άρα είναι από δικό μου παλιότερο. Δεν έχεις πρόβλημα να το ξαναχρησιμοποιήσεις. Είναι ένας δικός σου κόσμος.
0: Θα δοκίμαζες τραγούδια άλλων?
1: Να πω εγώ
0: όχι, να συνεργαστείς με κάποιον και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Έλα εδώ, φίλε μου, τάδε, να γράψουμε μαζί. Γράψεις τους στίχους, να γράψω εγώ τη μελωδία.
1: Όσες φορές το έχω δοκιμάσει, δεν πήγε πολύ καλά.
0: Δεν
1: δηλαδή, παίρνοντας στίχους άλλων. Όχι, γιατί είναι πολύ. Συνήθως με τη μελωδία θέλω να πω και κάτι συγκεκριμένο πάνω. Και δεν μου είναι εύκολο.

0: σπρώξαμε τη μέρα για να βγει και σπρώξαμε και το χρόνο και δεν μας παίρνει και πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά εντάξει, έχουμε ωραία στην Τάντο, δεν τον έχουμε και πάρα πολύ συχνά ραδιοφωνικά. Όχι ότι αρνεί το άνθρωπο προ Θεού. Έτσι. Αλλά εντάξει, ξέρεις, πρέπει να έχεις να λες πράγματα. Έτσι. Πώς θα μπει ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης?
1: Πώς θα μπει? Καταρχάς θα κάνουμε μία παρουσίαση του δίσκου τον Οκτώβρη, στα τέλη Οκτώβρη. Απλά δεν έχει
0: ανακοινωθεί ημερομηνία, ο χώρος κτλ. Αλλά...
1: έχουμε δύο πολύ ωραία guest το Σεπτέμβρη, ένα στο Κατράκι με τους Pixel Lux και ένα με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Λυκαβητό, 9 και 23 Σεπτέμβρη αντίστοιχα. Και σίγουρα θα είναι μια χρονιά που θέλω να παίξω αυτό το δίσκο. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα κυκλοφόρησε, έτσι, έχει δύο μήνες. Περνάει το καλοκαίρι και είναι η χρονιά του.
0: Είναι η χρονιά του. Είναι η χρονιά που ξεκινάει ο δίσκος. Όχι το δημιουργικό του κομμάτι, το ρεαλιστικό κομμάτι προς τα έξω.
1: Και της επικοινωνίας του, ναι.
0: Feedback από όλα αυτά τα τραγούδια έχεις πάρει από τον κόσμο? Νιώθεις ότι εκεί έξω βρίσκουν τον Ορέστη?
1: Κοίταξε, κυρίως με τα δύο τραγούδια που ήταν singles και βγήκανε νωρίτερα, γιατί τα άλλα είναι πολύ νωρίς ακόμα.

0: Δηλαδή με το σπρώχνω τη μέρα και με το ξερίζω σε τα πια που θα ακούσουμε σε λιγάκι.
1: Τώρα.
0: Τώρα.
1: δεν έχουμε κι άλλο, γι' αυτό θα σε αποχαιρετήσω κιόλας.
0: Ναι, ειδικά με το σπρώχνω τη μέρα έχω πολύ συγκινητικά μηνύματα.
1: Μηνύματα έτσι. Εντάξει, εγώ.
0: Είναι και τέτοιο τραγούδι, βέβαια.
1: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ξεχωρίσω αγαπημένο, ξέρεις. Για διαφορετικούς λόγους έχω πάρει κομματάκι από το καθένα.
0: Αυτό είναι το ωραίο.
1: Έτσι. Μέσα σε αυτά βάζω και το χέρι στον Θεό, να ξέρεις. Mm-hmm. Πολύ αγαπημένο.
0: Το πρώτο, το πάμε να ακούσω λαϊκά. Λες.
1: Ναι, βρε παιδί μου, γιατί μου λείψανε τα κανονικά λαϊκά τραγούδια, γι' αυτό ναι. Ίσως. Έτσι, και επειδή κατά βάση λαϊκοί άνθρωποι είμαστε όλοι. Έτσι. Ούτε ακαδημαϊκοί, ούτε τίποτα. Μας λείπουν τα κανονικά τραγούδια. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ξέρω ότι. Ξέρεις, περνάμε ωραία όταν μιλάμε και λέμε και χίλια δυο άλλα. Πού να φανταστείτε τι λέμε από πίσω. Αλλά αυτά είναι τα ωραία, τα backstage vocals που λέμε. Θα κλείσουμε με την Ιουλία και το ξέρεις όσο τα πια. Απλά επειδή ήταν στη σειρά του, όχι για τίποτα άλλο. Έτσι, για να μην παρεξηγηθεί. Δεν αφήσαμε. Το δικό σου αφήσαμε.
0: Αφήσαμε ένα, το του κλεισίματος.
1: Θα το παίξω την επόμενη εβδομάδα για να μην παρεξηγηθεί. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, γεια χαρά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
0: Μπράβο! 89,6. Παίζει Μπράβο!

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: House brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
9: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
8: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26950 25 798.

0: chichi, cu de los fino, λίγο πλατή, τρανό σημείο του πίτι.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα, Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό, στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό, για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
5: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
4: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
5: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
4: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
5: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
5: Μα το λες τόσο γλυκά. Who doesn't
6: understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας εκπομπή για φέτος, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Οι επόμενες δύο ώρες θα είναι γεμάτες μουσικές, ειδήσεις και βεβαίως αποχαιρετισμούς καλοκαιρινούς. Μείνετε μαζί μου και καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας συχνότητα.

Το ότι θα θίγουμε οι διακοπές δεν σημαίνει πως δεν επικοινωνούμε. Θα περιμένω πάντα τα μηνύματά σας με τις μουσικές που αγαπάτε, με τα καλοκαιρινά τραγούδια που θα αγαπήσετε αυτή την περίοδο, για να γυρίσουμε δυνατά το Σεπτέμβρη με ανανεωμένες μουσικές. Οπότε, περιμένω πάντα τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, στον Τίκα το Παύλα Μιλιόγλου, με τη γνωστή διαδικασία, μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε σε κάθε μήνυμά σας.

πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλές περισσότερες μουσικές και με τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις, νομίζω ενδιαφέρουσες, ελπίζω ενδιαφέρουσες ειδήσεις της εβδομάδας που μας πέρασε.

0: Λόγο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο, 89,6.

Δυστυχώς τα στοιχεία δεν είναι πολύ καλά. Το 1 τρίτο των παιδιών παγκοσμίως θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα το 2050. Και τα ποσοστά για την Ελλάδα είναι δραματικά. Με το 1 στα 3 παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 24 ετών να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Δεν το λες καλή είδηση. Στην Ελλάδα δε τα ποσοστά αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα. Και δεν μιλάμε για το θέμα της εμφάνισης μόνο. Εντάξει, για κάποιους είναι σημαντικό και αυτό. Αλλά για το θέμα της υγείας, παιδιά. Το ότι λέμε μην παχύνουμε δεν είναι ότι α, τι θα πούνε στην παραλία, α, τι θα πει ο άλλος. Όχι. Αυτό πια είναι, θεωρώ, στο μακρινό παρελθόν. Η υγεία είναι το θέμα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2021, 493 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ήταν υπέρβαροι. Ένας αριθμός που σημείωσε τεράστια αύξηση σε σχέση με το 1990, ενώ στην Ελλάδα οι προβλέψεις είναι δραματικές. Το 2050 προβλέπεται πως το 51% των αγοριών, μιλάμε για πάνω από τα μισά, και το 43% των κοριτσιών, μιλάμε κοντά στα μισά κορίτσια και αγόρια ηλικίας 5 έως 14 ετών, θα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Στους έφηβους δε, από 15 έως 24, το ποσοστό είναι ακόμα χειρότερο, στο 56% για τα αγόρια και στο 43% για τα κορίτσια. Νομίζω ότι για αυτό πρέπει να κάνουν κάτι πάνω απ' όλα οι γονείς. Αλλά οι γονείς για να το κάνουν πρέπει να είναι και εκείνοι σωστοί με τους εαυτούς τους, γιατί η ίδια έρευνα λέει πως το 60% των ενηλίκων θα είναι υπέρβαρη παχύσαρκη το 2050. Στοιχεία τα οποία νομίζω πως για την υγεία μας, μόνο για την υγεία μας, πρέπει να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας.

κοιμηθείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

Θέλετε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, ενδιαφέροντα νέα, μία ακόμα ώρα γεμάτη από την παρέα μας, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφω εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Βοηδιοτήχες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θύλο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
6: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light!
7: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
6: Στη σόγια!
7: Στο σουτζουκάκι! Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
6: Εγώ θέλω!
7: Θέλεις σουτζουκάκι! Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
6: Χωρίς πίτα!
7: Α, στη λαδόκολα! Έλα, βάλε χεράκι!
8: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 2695048882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26950 25798.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πολύ παλεύουμε με το βάρος μας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Διαβάζω κάτι εδώ που ίσως να έχει μία λύση, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Η χρήση, λέει, γυλαίκου ψήξης ή καθημερινά παγωμένα ντους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με ερευνητές που μελετούν τις επιδράσεις της τακτικής έκθεσης στο κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό. Παρότι λοιπόν οι βουτιές σε παγωμένα νερά έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, τα επιστημονικά δεδομένα για τα πραγματικά ωφέλη της έκθεσης στο κρύο παραμένουν περιορισμένα. Νέα μελέτη όμως σε 47 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες έδειξε ότι η τακτική έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λίπους, αναφέρει η Guardian. Εγώ πάλι θα σας προτείνω, πριν μπείτε να παγώσετε ολόκληρη, να επισκεφτείτε κανένα διατροφολόγο, κανένα γιατρό, για να γίνει το πράγμα σωστά.

Λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, πάμε στη Σκόπελο. Στη Σκόπελο που αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, εμπνευσμένες και από τη διάσημη παραγωγή του Mamma Mia, σύμφωνα με ένα κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα. Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί Καλοκαίρι του musical και χαρακτηρίζεται ως η καρδιά του Mamma Mia, καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ταινία, από ό,τι φαίνεται, εξακολουθεί να κάνει τη Σκόπελο πόλο έλξης για την τουριστική περίοδο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: What is happening to me?
7: Did you miss me, Spidey?
8: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσπινγκ.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
9: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και ούτε φάλαινα ούτε καρχαρίας. Ο μεγαλύτερος ζωντανός οργανισμός στον ωκεανό έχει μήκος 34 μέτρα και υπάρχει από την εποχή του Ναπολέοντα. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός, ο κολοσσίος οργανισμός, έχει γίνει μάρτυρας αιώνων ιστορίας και έχει καταφέρει να επιβιώσει από διάφορες απειλές. Μιλάμε λοιπόν για τον οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στα ανοιχτά των νήσων Σολομόντα, εκεί όπου θα βρούμε τη μεγαλύτερη ποικιλία κοραλιών που έχει ανακαλυφθεί ποτέ. Φτάνει στα 34 μέτρα πλάτος, στα 32 μέτρα μήκος και στα 5,5 μέτρα ύψος και ανήκει στο είδος Πάβωνα κλάβους. Για να το θέσουμε σε προοπτική, είναι 12 μέτρα μεγαλύτερος οργανισμός από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ που βρισκόταν στην Αμερικανική Σαμόα. Για έναν παραδοσιακό κοραλιογενή ύφανο μιλάμε, οι οποίοι συνήθως αποτελούνται από πολλαπλές αποικίες με διαφορετικούς γονότυπους. Αυτό το μέγα κοράλι όμως είναι ένας ενιαίος οργανισμός που αποτελείται από εκατομμύρια μικροσκοπικούς λειτουργικούς πολύποδες. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία μπορείτε να γκουγκλάρετε στο διαδίκτυο. Πραγματικά η φύση κάνει τα μεγαλύτερα θαύματα και τα επιτεύγματα που οι άνθρωποι πάντα θα κυνηγάμε, αλλά δεν θα καταφέρνουμε ποτέ.

Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να θυμάστε το Instagram account μου, το Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί θα περιμένω τα μηνύματά σας με τα αγαπημένα σας τραγούδια για να επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο γεμάτοι μουσικές προτάσεις και με ό,τι άλλο θα έχετε ζήσει μέσα σε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μας διακοπών.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που για άλλη μία σεζόν ήμασταν μαζί σε αυτό το ραδιόφωνο. Να ευχηθώ καλές διακοπές και να δώσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού.
2: Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
5: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
4: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26 950 25 798.

0: chichi, cu de los hilos, llego para ti, tranos mío tu pichi.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
9: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
10: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
9: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
10: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
9: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
10: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
10: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: Μπράβο, 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Στα καλύτερα που
3: μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26950 25 798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
7: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
6: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
7: Τι λες ρε φίλε? Έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
8: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
9: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
8: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
10: Κοίτα πώς το χτυπάει!
11: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
10: Αμερικανιά και έτσι!
11: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
10: Smash, crunch, smunch!
11: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
10: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
11: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
12: Who doesn't understand pain?
13: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανοίγει.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού Ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του Ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του Ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26 950 25 798.

0: ti, cu de lo filo, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα, Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο FM, τέλεια GR. Συντονίσου τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

0: από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950 41231 και 6973 95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
1: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
2: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Behind the bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950 49 041 και στο behindthebar.gr.

Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: μόνο μπράβο.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937-427-008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
1: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
1: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
9: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
8: Στη σόγια.
9: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
8: Εγώ θέλω.
9: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
8: Χωρίς πίτα.
9: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
1: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι

0: Μόνο μπράβο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: φτάσει.
1: Γεια σας φίλοι φίλες, να είμαστε και πάλι μαζί σήμερα. Είναι το δεύτερο μέρος βεβαίως από την τέταρτη εβδομάδα και κλείνουμε σήμερα το μεγάλο αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι εδώ από το Ελληνικό Top 40. Συγκεντρώνουμε εκτός από τη Σαραντάδα για ένα μήνα, συγκεντρώνουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία είναι πολύ κοντά να μπουν μέσα στη Σαραντάδα. Κάποια από αυτά είναι πιο παλιά βεβαίως, έτσι δεν το συζητώ. Μόλις τώρα η Χριστίνα Σάλτη μας τραγούδησε «Άντρας είναι, θα περάσει». Και από τη Χριστίνα πάμε στο Γιώργο Λιβάνη, θα γράψουμε ιστορία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ελληνικό Top 40, Κώστας Στόπουλος μαζί σας με το Media Inspector.

Όχι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, κοιμήσου απόψε εδώ. Δεν είμαστε να κοιμόμαστε τώρα, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, ήρθε ο Χρήστος Χολίδης στη συνέχεια να μας πει «Μάτια μου όμορφα». Καλωσορίσατε εσείς στο ελληνικό Top 40 του Midian Spector.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment.

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.
3: Έλα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα μπερ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα μπερ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Αναστασία. Λίγο-λίγο. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η Αναστασία, παιδιά, λίγο-λίγο, μπορεί και πολύ-πολύ, ανεβαίνει βεβαίως πάρα πολύ όσον αφορά τον αριθμό των επιτυχιών της, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει. Δηλαδή, έχει πάντα έτσι ένα χαμηλό προφίλ. Εμένα μου αρέσει αυτό, πρέπει να σας το πω. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι γενικά που έχουν χαμηλό προφίλ. Και από την Αναστασία με το λίγο-λίγο, πάμε στο Γιώργο Κακοσέο. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Θα σας τα πει ο Γιώργος. Τι να σας πω.

Ένα ωραίο ντουέτο και βεβαίως το κομμάτι ακόμα πολύ μεγάλη επιτυχία. Νερό νεράκι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό με Noisy. Διάβαζα κάπου μια τρομερή μελέτη όσον αφορά το νερό. Παιδιά, το θέμα της λειψιδρίας που πολλές φορές το ξεχνάμε ακόμα και μες στο καλοκαίρι. Να το έχουμε κατά νου, να το έχουμε πάντα υπόψη μας, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλοι μας οφείλουμε, ιδίως για το νερό, να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί με τη χρήση του. Απλά πράγματα έτσι. Αφήνουμε τον Κωνσταντίνο και πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας, εσείς μην πάτε, μείνετε εδώ συντονισμένοι, εδώ θα είμαστε και πάλι.

Μόνο μπράβο. 89,6. Από Ζάκυνθο με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Μπορείτε πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θύλο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου. Από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: www.sportsoft.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Κόσμος.
4: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
9: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Πάρε ρεπό. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ένα ρεπό το χρειαζόμαστε πολλές φορές. Λοιπόν, ανδρομάχη. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του αφιερώματος. Να σας θυμίσω που κάνουμε κάθε καλοκαιράκι εδώ από το Ελληνικό Top 40. Συγκεντρώνουμε τα 200 τα οποία παίζουν περισσότερο και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, το λέω κάθε εβδομάδα αυτό, μιας και κλείνουμε τώρα την τέταρτη εβδομάδα. Πολλά τραγούδια είναι πιο παλιά, τα οποία όμως παίζουν ακόμα πάρα πολύ, γι' αυτό και έχουν μπει στη 200. Λοιπόν, από την Ανδρομάχη πάμε στην Αθηνά. Αθηνά Πολίτη. Τα Σαββατόβραδα. Δεν ξέρω τι κάνεις τα Σαββατόβραδα, αλλά τα Σαγαπόβραδα είναι ξεχωριστά.

θυμάμαι, τον είχα γνωρίσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα ευγενέστατο παιδί, πρέπει να σας πω, παιδιά. Ο Κώστας Μαρτάκης. Μας τραγούδησε άλλος άνθρωπος. Και από τον Κώστα πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στον Πάνο Κιάμο, όπου ο Κιάμος και τούτο εδώ το καλοκαίρι, παιδιά, τα κομμάτια του πάντα δεν το συζητώ. Αν πα σε νυχτερινό, αυτό ξέρω εγώ, παίζει πάντα. Πάνος Κιάμος θα μας πει, ξέρεις πολλούς. Δυστυχώς.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89.

0: 9,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: Αν φύγεις, μη φύγετε ακόμα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο για να κλείσουμε κανονικά το αφιέρωμα που κάνουμε εδώ με το ελληνικό Top 40. Αυτός ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και από τον ένα Γιώργο στον άλλο. Πάμε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπτώσεις. Ο Μαζωνάκης, ο οποίος με την τελευταία του δουλειά, την θαλασσογραφία, τα πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχουν και, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη φόρα, τα προσωπικά θέματα, τα οποία δυστυχώς ιδίως στην Ελλάδα επηρεάζουν πάρα πολύ το κοινό, πρέπει να σας πω. Αλλά για μένα, δεν σας κρύβω, παιδιά, ο Μαζό είναι ένας και μοναδικός, έτσι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Ήταν μια ωραία συνεργασία και ένα τραγούδι που βρέθηκε οριακά μέσα στην Διακοσάδα. Η Ονειράμα μαζί με Τζανί Γεωργιάδη, Κρύψου. Καλά, δεν είμαστε να κρυβόμαστε. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που καταρχήν ακολουθήσατε αυτές τις 4 εβδομάδες, αυτό το μήνα αν θέλετε, στο αφιέρωμά μας. Ο Κώστας Στόπουλος με το ελληνικό Top 40 και βεβαίως το Media Inspector για την AFPI, όπως πάντα, την άλλη εβδομάδα θα είναι και πάλι κοντά σας και φυσικά θα πάμε στην κλασική σαραντάδα. Οπότε το τελευταίο κομμάτι και για σήμερα, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, γιατί αυτό σας εύχομαι, όπως και ο Χρήστος, ό,τι πιο όμορφο για τις επόμενες μέρες. Φιλιά πολλά. Ό,τι

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
3: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
2: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
3: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
5: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο, Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το

0: www.radiomeres.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26.

0: 6950-41-231 και 6973-95-68-00. Αν έχεις νόηση, πας διανόηση.
1: Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη Δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου ανοίγει.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Στα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Housebrand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Smash, crunch, smunch!
6: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
5: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798.

0: και εκεί κούτελο θείο λίγο πλατή τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου από το θέατρο Τσιζάκυνθος με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
3: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
4: Έτοιμοι για απογείωση.
5: Βάλτε ζώνες.
4: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
6: Non-Stop Mix.
4: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
6: ασταμάτητα την άλλη.
4: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου.
6: Δυνάμωσέ το.

0: ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.
2: Non-stop mix.
0: Non-stop mix. Το ένα hit
2: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
2: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μοντέρνους χώρους. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα τώρα.
2: Έτοιμοι για απογείωση.
3: Βάλτε ζώνες.
2: Ανδρέας Γαλάτουλας, Non-Stop Mix.
4: Non-Stop Mix.
2: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
4: ασταμάτητα την άλλη.
2: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα.

Andreas Galátulas Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Andreas Galátulas Non-stop mix.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Για μένα ένα με σόγια και βίγκαν μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
6: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
5: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
6: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
4: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
4: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: What is happening to me?
12: Did you miss me, Spidey?
13: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Κόσμος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Ό,τι αγαπάς παίζει εδώ.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
2: Το πάρτι ξεκινάει.
1: Ανδρέας Γαλάτουλας.
2: Non-stop mix.
1: Non-stop mix. Το ένα hit
2: πίσω από το άλλο.
1: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
2: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
1: Ανδρέας Γαλάτουλας.

Και μην ξάρει. Και δάει. Ανδρέας Γαλάτουλας, non-stop mix.

0: Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix.
1: Non-Stop Mix.
0: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
1: ασταμάτητα την άλλη.
0: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Παίζει Μπράβο.
3: Έτοιμοι για απογείωση.
4: Βάλτε ζώνη.
3: Ανδρέας Γαλάτουλας, Non-Stop Mix.
5: Non-Stop Mix.
3: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
5: ασταμάτητα την άλλη.
3: Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι

0: Ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.
1: Non-stop mix.
0: Non-stop mix. Το ένα hit
1: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
1: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix.

0: Μπράβο 89,6. Τα καλύτερα
1: που ελκώ. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Κοίτα πώς το χτυπάει!
7: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
6: Αμερικανιά και έτσι!
7: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
6: Smash, crunch, smunch!
7: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
6: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
7: Smunch, Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.
8: Έτοιμοι για απογείωση.
9: Βάλτε ζώνες.
8: Ανδρέας Γαλάτουλας, non-stop mix.
10: Non-stop mix.
8: Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται
10: ασταμάτητα την άλλη.
8: Non-stop mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου.
10: Δυνάμωσέ το.

0: πάρτι ξεκινάει.
1: Το πάρτι ξεκινάει.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Non-stop mix. Το ένα hit
1: πίσω από το άλλο.
0: Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου.
1: Το ένα hit πίσω από το άλλο.
0: Ανδρέας Γαλάτουλας.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Ραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μπράβο FM.gr.
3: Το πάρτι ξεκινάει. Ανδρέας Γαλάτουλας. Non-stop mix. Το ένα hit πίσω από το άλλο. Στο κορυφαίο mix του ραδιοφώνου. Το ένα hit πίσω από το άλλο.

Ανδρέας Γαλάτουλας Non-Stop Mix. Non-Stop Mix. Και η διάθεση απογειώνεται. Ενώ η μία επιτυχία διαδέχεται ασταμάτητα την άλλη. Non-Stop Mix με τον Ανδρέα Γαλάτουλα. Είσαι έτοιμος για τη μουσική εμπειρία της ζωής σου? Δυνάμωσέ το.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
7: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
8: Μόνο

0: Πιτζάκι και ορίστε στο κοριτζάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις τζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950-25798.
4: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσιο πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσιας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο. 89,6. Τα καλύτερα
1: που έλκω. Μη χάσεις το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Μετά τη μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Ιουλία Καλυμάνη στη Ζάκυνθο. Γήπεδο Λιθακιά Ζακύνθου, Κυριακή 23 Αυγούστου. Εισιτήρια ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης. Για ρεσερβέ κάλεσε 6937 427 008.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. House brand.
3: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές Housebrand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
4: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Housebrand Espresso στη Ζάκυνθο.
3: Housebrand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
5: Κοίτα πώς το χτυπάει!
6: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Σμας!
5: Αμερικανιά και έτσι!
6: Νοστιμιά και έτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και με μιλάς!
5: Σμας! Κραντς! Σμαντς!
6: Ναι, σμαντς! Ο λόγος για να πεις γεια μου!
5: High five για το πιο μας νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
6: Σμαντς! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
9: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Κόσμος.
0: Μπράβο, 89,6.

0: Είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Για μένα ένα με σόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
2: Μόνο παραδείγματα.

0: ψωμιδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
1: Εγώ θέλω.
0: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
1: Χωρίς πίτα.
0: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
2: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950 48882.
3: Μπράβο FM.gr.

Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες.

0: Στις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα, πάντα δίπλα σου.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Κοίτα πώς το χτυπάει!
2: Τι χτυπάει, ρε! Το ζουλάει! Smash, smash!
1: Αμερικανιά κέτσι!
2: Νοστιμιά κέτσι! Έλεος, ρε κολλητέ, φάε το μπέργκερ και μην μιλάς!
1: Smash, crunch, smunch!
2: Ναι, smunch! Ο λόγος για να πεις γιαμ!
1: High five για το πιο must νέο μπεργκεράδικο του νησιού!
2: Smunch! Δεσίλα 14, Ζακύνθος.
3: What is happening to me?
4: Did you miss me, Spidey?
5: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Για μένα ένα μεσόγια και vegan μαγιονέζα. Light.
3: Μόνο παραδοσιακή κόκκινη σάλτσα.
2: Στη σόγια.
3: Στο σουτζουκάκι. Στον προφεσόρο τρως αυθεντικά όπως παλιά. Κοίτα, παίρνεις πιτούλα, σουβλάκι, ντοματούλα, κρεμμυδάκι και ορίστε στο κοριτσάκι.
2: Εγώ θέλω.
3: Θέλεις σουτζουκάκι. Βάζεις και σαλτσούλα και γεμίζει η πιτούλα.
2: Χωρίς πίτα.
3: Α, στη λαδόκολα. Έλα, βάλε χεράκι.
4: Προφεσόρος. Σουβλάκι όπως παλιά. Δεσίλα 14, Ζάκυνθος. Delivery 26950-48882.
5: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο. 89,6.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.